μια συνδεσούτα και φωνάμε και το αλτήρισον και σας λίγη μαγουλάς και βάτσαν κομμάν βάει σατκάν και το μόλι καπαστήσιν ο χρήν κοτσάνε δίσκο πρόγραμμα Κάντος αλ αμανεσέρ ο χρήσο κανόχε το χώνο ξακό αλαβάνσα δεσπώς ο ξανε δίσκο μαγουλάς κακό πρόγραμμα.